101,6. Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: 101,6 90,7.
1: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.
2: Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο

0: 101,6.
1: Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 101,6 90,7

0: λεπτά.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
2: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
1: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
2: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
2: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
1: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
2: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.
3: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισος. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
4: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
3: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
4: Κεντρικό περίπτερο, Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
3: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα,
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
4: Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
0: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
0: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με

0: Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
4: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
3: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
4: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
4: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
3: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
4: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
5: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491 0 26271 για όλη τη Θεσσαλία.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας. Καλό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη

0: όνομά μου.
1: Ξέρω εγώ, πού να τρέχουμε τώρα.
0: Okay. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλης στην Αθήνα. Να δούμε και τους κουμπάρους μας.
1: Μήπως δεν τα αφήναμε. Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
0: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ.
1: Τι λέει.
0: Μα δεν βλέπεις. Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
2: Έφυγα!
0: Περίμενε με!
3: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Καλώς τον Περικλή.
6: Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
8: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
10: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατο παραγωγής και μαύρα για αυγά.
9: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
10: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
10: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
9: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
10: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
11: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
12: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
11: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
12: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
11: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
9: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
3: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Σαράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
5: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
4: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
5: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
6: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
10: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
5: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
6: Ναι, το θυμάμαι.
5: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
6: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
5: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
6: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
5: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
6: Τι λέει?
5: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
7: Έφυγα!
5: Περίμενε με!
8: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
11: Κοτόπουλα Βελεστίνου Ρέβης Βασίλης από το 1977.
12: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
11: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
12: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία

0: Στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
1: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
0: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
1: Τηλέφωνα 2425-22227 και 6992-396-771.
2: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Η παράδοση μας εμπνέει.
10: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
9: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
10: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
9: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
10: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
9: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
10: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
9: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
10: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω εγώ πού να τρέχουμε τώρα.
2: Okay, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
6: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
7: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
6: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
11: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
12: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
11: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα.

0: καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
1: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
0: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
2: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
3: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
2: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
3: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
3: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
2: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο.
3: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
4: 101,6.

0: τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.
1: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Το C3 που αγάπησες έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
2: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33-136 και 80-11-118-200.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: 101,6 90,7.
1: Όλα είναι ένα παιχνίδι. Η ζωή μας είναι λίγη.
0: Τα τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα.

0: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
1: Ξέρω εγώ πού να τρέχουμε τώρα.
0: Οκ. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
1: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
0: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
1: Τι λέει?
0: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
1: Έφυγα!
0: Περίμενε με!
2: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε

0: ξέρει, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα, 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: τον 1,6 90,7.
1: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.
2: Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο

0: 90,7.
1: Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, ταξίδια να ονειρευτούμε.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Vegas.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
5: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33-136 και 80-11-118-200. 101,6.

0: Είδαμε πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
1: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ.
0: Τι λέει.
1: Μα δεν βλέπεις. Άνοιξε νέος, σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
0: Έφυγα!
1: Περίμενε με!
2: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράκει να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος όπως λένε, γιατί ο Μωρή έβαλε τον Νόε να βάλει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Παράκει να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, μεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
10: 101,6. Σφαίρα.

0: η ώρα είναι 2:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910 22907.
6: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
7: Ναι, το θυμάμαι.
6: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη? Να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου.
7: Ξέρω εγώ πού να τρέχουμε τώρα.
6: Οκ. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα. Να δούμε και τους κουμπάρους μας.
7: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
6: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ.
7: Τι λέει?
6: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο. Γιώργο!
7: Έφυγα!
6: Περίμενε με!
8: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
9: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισό σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
10: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
9: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
10: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
9: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
11: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910 26271.
12: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: 3.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Η παράδοση μας εμπνέει.
7: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
7: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
7: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
7: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
7: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
9: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
2: Okay, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε!
6: Το καλύτερο για το τέλος.
5: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσταρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
7: Κυρία Στελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
5: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
8: Καλώς τον Περικλή.
9: Πώς πάνε οι δουλειές?
10: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
11: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια.

0: Άνια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Εμδεστόπα, βάψε με χροτέχ και θα με θυμηθείς.
0: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
2: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63, τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
5: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο τώρα γρήγορα βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
6: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
5: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
6: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
5: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
7: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.
8: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: είναι 4.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: 4:30. Σφαίρα.
1: Μαλάκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
2: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
1: Συγγνώμη, μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
2: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
4: Καλώς τον Περικλή.
5: Πώς πάνε οι δουλειές?
6: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
7: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
4: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
6: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
4: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22-907.
9: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
10: Ναι, το θυμάμαι.
9: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη? Να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου.
10: Ξέρω εγώ πού να τρέχουμε τώρα.
9: Οκ. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα. Να δούμε και τους κουμπάρους μας.
10: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
9: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ.
10: Τι λέει?
9: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
10: Έφυγα!
9: Περίμενε με!
3: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
0: 101,6 Σφαίρα.

0: τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
2: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
0: 101,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
7: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
6: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
7: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
7: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
6: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
7: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-791.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Το αναλύσαμε πολύ. Ποιοι εμείς να φανταστείς που είχαμε θάρρος στο φιλί.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
3: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
4: Ε, ναι, το θυμάμαι.
3: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
4: Ξέρω εγώ πού να τρέχουμε τώρα.
3: Okay. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
4: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
3: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
4: Τι λέει?
3: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
4: Έφυγα!
3: Περίμενε με!
0: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε!
6: Το καλύτερο για το τέλος.
5: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
7: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
5: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
0: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
8: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά. Από εδώ και πέρα, χρώμα.

0: υγρασίες στα μάτι. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
1: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
0: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας. Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
1: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
0: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
1: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
2: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
3: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
2: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
3: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
3: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
2: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο. Βόλου.
3: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.
4: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 2491-026271 για όλη τη Θεσσαλία. 101,6.
5: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Κυριάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: 101,6 Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Sfera.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλε

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Καλώς τον Περικλή.
7: Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
8: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
10: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
10: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο.
11: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
12: 101,6. Σφαίρα.

0: η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
7: Ε, ναι, το θυμάμαι.
6: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
7: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
6: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
7: Μήπως να το αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
6: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
7: Τι λέει?
6: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
7: Έφυγα!
6: Περίμενε με!
1: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. 101,6. Σφαίρα.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410 619 824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή.

0: πήρατε.
1: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός. Η ώρα είναι 9:30.
2: Σφαίρα Θεσσαλίας.
3: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
3: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: 101,6.

0: Πέρα Θεσσαλίας.
1: Στην ασφαλτό κουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Καλησπέρα Θεσσαλίας.
1: Ήταν ψέμα που έγινε συνήθεια. Ένα παιχνίδι του τρελού μου του μυαλού.
0: Τα τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: πάνω να ησυχάσω.
1: Όχι, Γιώτα.
0: Και τα γλέντια να ξεχάσω. Να την κάνω στα περβόλια.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουνε οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: 101,6.
1: Κι όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 12:30. Σφαίρα.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.

στα παλιά μας μοναστήρια είδα γέρους να μιλάνε για θεούς. Μες στις πόλεις τα σκουπίδια

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.